0: κάτι, βάζει να το λέτε. Εγώ με τον λόγο το κάνω. Βάζει, φυτέλα, κάτι, κάτι, κάτι, κουμπάει από το πλοίο. Αυτά που είναι τρένα. Εγώ άψα την μια σοκαλή. Κάνω να κούρσω να μην κουμπάει το λεκάσε. Να σώνα, λόγω, αναγκοσά, λε, σώσε, πλάκα, μαμαρίζει.
1: That's a song called Tigrecito featuring Joao Orecchia. And that comes from Skip and Die's Riots in the Jungle album and closes out this last set of music on this hour of Turnstiles. Before that, Busty Brown, To Love Somebody, Amphibious in there, as well as Poppy Oviedo. You've been listening to Turnstiles, a deeply eclectic mixtape handmade each day just for you. If you'd like to learn more about the show or check the playlist, visit RadioRethink.com. Look for show number 44. This is Turn.